0: Είναι η οικία αρέγια μακριά. Πανάχνουν γιοσμοί με τις λαπρέτσες των Κάρθερ.
1: Έιπο.
0: Παλάβαν χάους. Σάμα ανάχνουν τα μπέριτο με στα φάση ένα μισταμάτ. Ένα γύλο. Τζίμι. Μονάχ λεφανένο τανάχ. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקרס,

0: θα πω.
1: Ανέ, χαβάλωσελα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα, φακελ.
0: Άιν, ιου, τετ, άλεφ. Αγίτα. Κοφσί.

0: δεν είναι για απαντή φυσικά. Σε αλήθεια και τέρα.
1: Δεν παλιά σου κύσεις.
0: Δεν παλιά σου κύσεις. Δεν παλιά σου κύσεις. Δεν παλιά σου κύσεις. Δεν παλιά σου κύσεις. Δεν παλιά σου κύσεις. Δεν παλιά σου κύσεις. Δεν παλιά σου κύσεις. Δεν παλιά σου κύσεις.

0: Αλλάχεμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Ενλάχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Τι, παπά. Τι, παπά. Τι, παπά.

0: αλλάχεμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Ενάχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, ξύσου. Όπαλα, να ξύμουν νηψιά μου, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. אהו, אהו.